ακούσει η τέλ, η τσουανά μου, ακατπλάτσε, στήσνε νιουγιάκο, είναι ποστιάνσα μου. Σνάς, δράγι τάτα, κατεπέτω μανί, μάμα, νικάνε σπί. Νίσβετ, λέχ, μήτε τσέκα μου, η βρνησέ οτάνο. Είναι κατεθρίκια πρατή, υποδράβιαντε, η φίνιβε και δάμπου τη ρατή.